0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ένα μικρό σκαθάρι που έχει καταστρέψει δεκάδες εκατομμύρια φράξους στη Βόρεια Αμερική εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Οι αρχές ενισχύουν τους ελέγχους καθώς φοβούνται ότι το έντομο μπορεί να εξαπλωθεί και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα ευρωπαϊκά δάση. Πρόκειται για τον σμαραγδένιο βλαστορίκτη της Φράξου, ένα έντομο ασιατικής προέλευσης που προσβάλλει τα δέντρα, γεννώντας τις προνύμφες του κάτω από το φλοιό τους. Καθώς αναπτύσσονται, οι προνύμφες καταστρέφουν τους ιστούς που μεταφέρουν νερό και θρεπτικά συστατικά με αποτέλεσμα το δέντρο να εξασθενεί και τελικώς να πεθαίνει. Οι σλοβακικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν 18 έντομα αυτόν τον μήνα στην περιοχή Στρέντα-Ναντ-Μπόντρογκομ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Στην Ουγγαρία, δύο ενήλικα σκαθάρια βρέθηκαν τον Ιούνιο σε παγίδα στο δάσος Μπέρενγκ Σουράνι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η Ουγγρική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων χαρακτήρισε το έντομο έναν από τους σοβαρότερους εχθρούς των φράξων, δέντρα που συναντώνται σε πολλά ευρωπαϊκά δάση. Οι αρχές διέταξαν να τοποθετηθούν περισσότερες παγίδες και να ενταθούν οι έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί πόσο έχει εξαπλωθεί. Κάλεσαν επίσης τους πολίτες να αναφέρουν δέντρα που εμφανίζουν ύποπτα σημάδια. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη καταρτήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση που το σκαθάρι εμφανιστεί στην επικράτειά τους. Η ανίχνευσή του στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία ενισχύει τους φόβους ότι μπορεί να αποκτήσει μόνιμη παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγαρία ζήτησε το θέμα να συζητηθεί στην επόμενη σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1928, αυτοκτονεί στην Πρέβεζα ο ποιητής Κώστας Καριωτάκης. 1954, η Γαλλία συμφωνεί να παραχωρήσει ανεξαρτησία στο Βιετνάμ, το οποίο θα χωρίζεται σε δύο κράτη, το βόρειο και το νότιο. 1965, σοβαρά επεισόδια στη διάρκεια μεγάλης πανφοιτητικής διαδήλωσης έχουν αποτέλεσμα το θάνατο του φοιτητή Σωτήρη Πέτρουλα. 1975, εκδίδεται το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας Ελευθεροτυπία. 1989, πεθαίνει ο ζωγράφος μας Γιάννης Τσαρούχης. 1998, πεθαίνει ο Αμερικανός αστροναύτης Alan Shepard, ένας από τους λίγους τυχερούς που πάτησαν το πόδι τους στη Σελήνη.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
6: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες, 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, 4,69. Άρλα τυρί κρέμα, 1,69.
7: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
6: Pampers Panes, 12,98 και στα δύο τεμάχια, μείον 3 ευρώ. Dixan Scone ή gel πλυντηρίου ρούχων, 9,79. Teza Universal Spray, 2,49.
7: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με ολομέτωπη επίθεση στην αντιπολίτευση και με κλείσιμο του ματιού στους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ετοιμότητας στους βουλευτές του κόμματος, σπεύδοντας να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Στη ΦΑΚΑ της ΑΔΕ, κύκλωμα εταιριών με εικονικά τιμολόγια με κέρδη πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Σε πειραματικές μετατρέπονται όλες οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τουρισμού. Εκδόθηκε στην Κύπρο ο στρατολόγος του ελληνικού πυρήνα της Χαμάς, είχε αναλάβει να εκπαιδεύσει στην κατασκευή εκρηκτικών των 37χρονο που είχε συλληφθεί σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Ιρλανδικό εργοστάσιο που παράγει αλουμίνα, τη λευκή σκόνη που αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για το αλουμίνιο, μετατρέπεται σε διεθνή πολιτικό πονοκέφαλο λόγω των υποψιών ότι τροφοδοτεί τη στρατιωτική μηχανή της Μόσχας, φέρνοντας την κυβέρνηση του Δουβλίνου και τους κατοίκους αντιμέτωπους με ένα δύσκολο ηθικό και οικονομικό δίλημα. Νέα απειλή για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου αποτελεί τον μπλόκο των Χούθη στη Σαουδική Αραβία.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Τον δεύτερο αντίπαλο της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του, εφόσον βέβαια αποκλείσει την Πάξη, έμαθε ο Παναθηναϊκός. Αν οι πράσινοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της ουγγρικής ομάδας, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα από τη Σλοβακία και Τσεσεκά 1948 από τη Βουλγαρία. Το νητημένο του ζευγαριού για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League Καραμπάνκ από το Αζερμπαϊτζάν Τσεσεκά Σόφιας από τη Βουλγαρία θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League αν αποκλειστεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League από την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου. Έκανε σπουδαία σεζόν, μας περιμένει δύσκολη δοκιμασία, δήλωσε ο Μέντι Λίμπαρ για την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μπορεί στο Ισραήλ να υποστήριζαν πως ΑΕΚ και Χάποελ Μπερσεβά είναι κοντά σε συμφωνία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Kings Kangua. Όμως μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει, ενώ ο παίκτης βρίσκεται στην αποστολή για τον αγώνα των Ισραηλινών με τη Βίκινγκουρ και αν αγωνιστεί θα μπορεί να παίξει σε διοργάνωση της UEFA με διαφορετική ομάδα μόνο από τη φάση της League Phase και μετά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια συγκινητική ανάρτηση για τον Τόλι Βοσκόπουλο έκανε η Άντζελα Γκερέκου με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την ημέρα που ο αγαπημένος ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή. Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του συζύγου της, ανέβασε μερικές φωτογραφίες από την κοινή της πορεία μαζί του, τα γλέντια, τις στιγμές με την κόρη τους, αλλά και κάποια πιο πρόσφατα στιγμιότυπα λίγο πριν εκείνος πεθάνει. 5 χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της. Οι δύο πρώην συμπαίκτες του Survivor επέλεξαν να πάνε εκδρομή στη Μεσορόπη Καβάλας, από όπου και δημοσίευσαν στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες. Όπως φαίνεται στα πλάνα, τα μονοπάτια από τα οποία πέρασαν ήταν αρκετά δύσβατα, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί άνετα ο Σταύρος Φλώρος με το αναπηρικό του αμαξίδιο, όμως αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο, καθώς ο Μάνος Μαλιαρός τον κουβάλισε στην πλάτη του και οι φίλοι και συγγενείς ακολουθούσαν, μεταφέροντας το αμαξίδιο με τα χέρια τους. Οι δύο άντρες έκαναν επίσης βόλτες στην πόλη και ασχολήθηκαν με διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με τον Μάνο Μαλιαρό να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής του πως περίμενε αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό. Τον Μάιο, ο παίκτης του Survivor τραυματίστηκε σοβαρά στη θάλασσα του Αγίου Δομινίκου. Χτυπήθηκε από ταχύπλοο σκάφος την ώρα που έκανε ψαροντουφεκό. Ο τραυματισμός ήταν τόσο κρίσιμος που προκάλεσε την αναβολή του reality επιβίωσης, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό. Αμέσως μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι, από όπου επέστρεψε στην Ελλάδα στις 16 Ιουλίου.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο?
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
10: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε...

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες: 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Τόσες θύελες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορές.

για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

Με στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι αυτή. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργεί η αγάπη. Να δούμε, δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή.

φυλάω αυτά που πέταξες. Δεν σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, πόσα χρόνια κι αν πέρασανε.

μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, CVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

την άλλη δε σ' αρέσω. Και ποια ρούχα να φορέσω, να χωράω σ' ό,τι θες. Τόσο κλάμα, τόσο δράμα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη Πορτάρα, από τη χώρα της Νάξου μας. Νάξος, το ωραιότερο μέρος της γης. Μια καλημέρα λοιπόν από την Πορτάρα, τα Παλάτια, από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Αξά μας, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες. Μην ξεχνάμε ότι το Αιγαίο Πέλαγος είναι ο ομφαλός της γης. Από εδώ λοιπόν, από το Αιγαίο μας, από την Άξο μας, από τις Κυκλάδες μας, νησιώτικες, ελληνικές, αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες. Αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες σε όλη την ομογένειά μας, στην Ασία, στην Οκεανία, στην Αφρική, την Ευρώπη, την Αμερική. Σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστούμε στους φίλους μας στη Μελβούρνη, στο ράδιο Σπάρτη και στο ράδιο Γαλαξίας που μας αναμεταδίδουν, στο φίλο μας τον Γιώργο. Επίσης στους φίλους μας στο Johannesburg, στους φίλους μας στο Montreal, αλλά και στους καλούς φίλους στην Αστόρια της Νέας Υόρκης και στο Radio Astoria που μεταδίδει ραδιοφωνία και κλάδων από τους 101,3. Μια μεγάλη καλημέρα στους ναυτικούς μας Έλληνες και ξένους που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας ομάδα και η Σέμνη Τριανταφυλλίδου. 6-9-44-7-7-7-129 και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου σας περιμένει στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, Τριανταφυλλένιες. Στο φως της μέρας. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο. Λοιπόν, Τριανταφυλλένιες, δροσερές καλημέρες. 37 ολόκληρα χρόνια σας λέμε καλημέρα Κυκλάδες. Να έχετε μια δροσερή μέρα, κυρίες και κύριοι.

0: για να ρίξουμε μια ματιά στην ατζέντα της σημερινής μας ημέρας. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 21 Ιουλίου 2026, σημεών του Σαλού και Ονουφρίου. Ο ήλιος ανέτειλε στη Σαντορίνη μας στις 6 και 15 πρώτα λεπτά και θα δύσει στην Αμοργό μας στις 8 και 37 πρώτα λεπτά. Η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα στις Κεκλάδες, στις ηλεκτρικές συσκευές. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.
1: Στον ουρανό σου θέλω απόψε να ανεβώνας.
0: Χρόνια πολλά και στον Ηλία και στην Ηλιάνα που γιόρταζαν χθες, του προφήτη Ηλία, μεγάλο πανηγύρι στη Σαντορίνη.
1: Αγκαλιάς.
0: Αλλά και σε όλες τις Κεκλάδες, αρκετοί ναοί αφιερωμένοι στον προφήτη Ηλία. Εδώ στη Σύρο πανηγύρισε ο Ορθόδοξος Ιερός Ναός του προφήτη Ηλία στο καταπράσινο επισκοπείο της Σύρου.

kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, στην κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, τις δημόσιες αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6943. 4777-129 και info@kikladeslive.gr.

στο kikladeslive.gr είχε εκτενή ρεπορτάζ από την Αμοργό, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Σύρος άνοιξε πανιά το 63ο ράλι Αιγαίου. Το 63ο ράλι Αιγαίου, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, άνοιξε πανιά έχοντας ως πρώτο σταθμό τη Σύρο, η οποία υποδέχεται για 19η φορά τα πληρώματα της ιστορικής ιστιοπλοϊκής διοργάνωσης. Η Onex Ocean Technologies ως μέγας χορηγός της φετινής διοργάνωσης στηρίζει έναν από τους σημαντικότερους και μακρυβιότερους ιστιοπλοϊκούς θεσμούς της Ελλάδας, ο οποίος συνδέει τη θάλασσα, τον αθλητισμό και την ελληνική ναυτική παράδοση. Με το ιστορικό νεόριο και τη μακρά ναυτική κληρονομιά της, αποτελεί και φέτος, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, σημαντικό σταθμό του ράλι Αιγαίου, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό της ρόλο ως σημείο αναφοράς της ελληνικής ναυτοσύνης. Η Onex και το ναυπηγείο νεόριο Σύρου ευχήθηκε καλή επιτυχία και ασφαλείς πλοές σε όλα τα πληρώματα που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση. Άλλα θέματα, Κύθνος για πρώτη φορά στην ιστορία της αποκτά παιδίατρο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μια προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, την κάνει πράξη παιδίατρος για πρώτη φορά στην ιστορία στην Κύθνο. Μετά την Κύθνο στη Σύρο ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής στα κύματα στην παραλία της Ερμούπολης. Αμοργός εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα αφαλάτωσης στα Κατάπολα. Εγκαινιάστηκε, λέει η Σεμνή, την Κυριακή 19 Ιουλίου στα Κατάπολα της Αμοργού η νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.050 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού την ημέρα. Στη σημασία του έργου για το παρόν και το μέλλον του νησιού αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας ότι το νερό δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά βασική προϋπόθεση για να μπορεί ένα νησί να ζει, να αναπτύσσεται και να αντιμετωπίζει το μέλλον με ασφάλεια. Στην Αμοργό δεν σχεδιάζουμε μόνο για τις ανάγκες του σήμερα, σχεδιάζουμε για τα 25 χρόνια τα επόμενα. Για νησιά που θα αντέχουν τις αυξανόμενες ανάγκες, θα κρατούν τους ανθρώπους τους και θα πρωταγωνιστούν, υπογράμμισε. Ο Υπουργός ευχαρίστησε το Δήμαρχο Αμοργού Λευτέρη Καραΐσκο για τη διαρκή προσπάθειά του, καθώς και τα στελέχη του λιμενικού για την καθημερινή παρουσία και την προσφορά τους. Δύο σημαντικά εγκαίνια τις μονάδες αθαλάτωσης, ένα μεγάλο έργο όπως μας λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και βεβαίως το κτίριο του Θόλου που εγκαινίασε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και βεβαίως και η τιμητική εκδήλωση για το πρόσωπο του πατέρα Θωμά Συνοδεινού, δεξί χέρι χρόνια του μακαριστού Χριστόδουλου και τώρα προϊσταμένου του Μητροπολιτικού Ναού.

0: άλλα θέματα, μια ακόμα ευχαριστήρια επιστολή ασθενούς προς τους χειρουργούς και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου αποτέλεσε αφορμή για τον κύριο Μιχάλη Τσαντουλή να αναφερθεί δημόσια στο έργο και την προσφορά των ανθρώπων του νοσοκομείου Νάξου. Το νοσοκομείο μας, λέει εδώ στην Άξο ο κύριος Τσαντουλής, χρειάζεται τη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από πράξεις. Κλείνοντας, ο κύριος Μιχάλης Τσαντουλής δηλώνει την εμπιστοσύνη και την υπερηφάνεια του για τους ανθρώπους του νοσοκομείου Νάξου, στέλνοντας το μήνυμα «Συνεχίζουμε με ευθύνη, με σεβασμό και πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο». Την επιστολή Τσαντουλή και την επιστολή που εστάλει μπορείτε να τη διαβάσετε στο αξώτικο site kikladeslive.gr.
1: Δείχνεις να γνωρίσω, το ξέρω φίλα πω.
0: Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, κυρίες και κύριοι, το site που ενώνει τις Κυκλάδες ανάμεταξύ τους.
1: Σε

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: ραδιοφωνία του κλάδου. 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

λόγος εκπομπής μας στο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Και επειδή ο πρώτος καύσωνας είναι εδώ, αλλά και μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα έχουμε και άλλους καύσωνες και πολλές ζέστες, γι' αυτό το λόγο, για να δροσίσετε το χώρο σας, κλιματιστικά από το Μαρούλι. Κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, τα έξυπνα κλιματιστικά, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα και σας δροσίζουν και στην τσέπη. Μαρούλης κλιματισμός, ο καλύτερος που υπάρχει στις πιο καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε Σαντορίνη, όπου με επίκεντρο την ιστορική Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Θύρας τελέστηκε η ορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου στην Ιερά Μητρόπολη Θύρας. Το Σάββατο παραμονή, μάλλον την Κυριακή, παραμονή 19 Ιουλίου τελέστηκε μέγας πανηγυρικός τρισαρχαιρατικός εσπερινός, στον οποίο χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, κύριος Χρυσόστομος, συγχωρος των τατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Αμαρουσίου, Οροπού και Μαραθώνος, κυρίου Κυρίλου, και του οικείου ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θύρας, Αμοργού και Νήσων, κυρίου Αμφιλοχίου. Κατά το κήρυγμά του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης ανέπτυξε την προσωπικότητα του Προφήτου Ηλίου μέσα από την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο τέλος των λατρευτικών εκδηλώσεων, ο καθηγούμενος της Μονής, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Καλίνικος Ρούσος, καθώς και η αδερφότητα, εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τους προσκεκλημένους αρχιερείς. Πολύ όμορφες εκδηλώσεις για τον Προφητηλία λοιπόν στο νησί της Σαντορίνης. Τώρα, η καρδιά των Κυκλάδων Κυριακή και Δευτέρα χτυπούσε στο νησί της Αμοργού μας. Γιατί χτυπούσε στο νησί της Αμοργού? Καταρχάς εκεί ήταν ο Πατριάρχης Αφρικής, ο κύριος Θόδωρος. Αυτή η μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας, αφού το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα πατριαρχία. Εκεί λοιπόν ο κύριος Θεόδωρος στην Αμοργό μας, εκεί ο Σεβασμιότατος Ιρού, κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος, ο Σεβασμιότατος Νέας Ιωνίας, κύριος Γαβριήλ και πολλοί άλλοι παράγοντες, για να τιμηθεί η προσωπικότητα του πατέρα Θωμά Συνοδεινού, ενός ανθρώπου που γεννήθηκε στην Αμοργό, ανδρώθηκε στην Αμοργό, ο οποίος ήταν δεξί χέρι του μακαριστού Χριστοδούλου και ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι προϊστάμενος στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Ο πατήρ Θωμάς Συνοδεινός όμως όλα αυτά τα χρόνια, οικογενειάρχης, παντρεμένος με παιδιά, όλα αυτά τα χρόνια ο πατήρ Θωμάς Συνοδεινός δεν ξέχασε το νησί που γεννήθηκε, το νησί που μεγάλωσε, την Αμοργό. Ποικιλοτρόπος ο πατήρ Θωμάς Συνοδεινός βοηθάει την Αμοργό. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Αμοργού τον τίμησε. Στην πολύ όμορφη αυτή εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Κυρίλλος. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Αμοργού τον τίμησε. Στην πολύ όμορφη αυτή εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πατριάρχη

κύριος Λευτέρης Καραϊσκός. Ενώνουμε και εμείς τις φωνές μας και με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και όλους και αναφωνούμε άξιος για την τιμητική διάκριση στο πρόσωπο του πατέρα Συνοδεινού. Θωμά Συνοδεινού. Στην Αμοργόμος όμως, εκτός από την τιμητική διάκριση στο πρόσωπο του πατέρα Θωμά Συνοδεινού, έγιναν και δύο σημαντικά εγκαίνια. Το ένα την Κυριακή το μεσημέρι και το άλλο χθες, Δευτέρα το μεσημέρι. Καταρχάς, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας, εγκαινίασε το έργο των νέων μονάδων αφαλατώσεων για το νησί της Αμοργού. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για το νησί της Αμοργού, όπως είπε και ο ίδιος ο Υπουργός. Ενώ χθες η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία επίσης βρίσκεται στο νησί της Αμοργού μας, εγκαινίασε το έργο του κτηρίου του Θόλου στη χώρα της Αμοργού. Δύο σημαντικά έργα για το νησί της Αμοργού μας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Αμοργού, μέσα σε δύο μέρες εγκαινιάστηκαν για το νησί δύο σημαντικά έργα. Για πρώτη φορά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν και οι βουλευτές Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, ο έπαρχος Νάξου Αμοργού και πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί Αμοργιανοί, αλλά και επισκέπτες της Αμοργού μας. Ένας φίλος Αμοργιανός θέλει Αμοργιανές καλημέρες. Ευχαριστούμε, μου λέει, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ευχαριστούμε και το kikladeslive.gr που καλύπτουν αυτές τις δημοσιογραφικές εκδηλώσεις στην Αμοργό. Είμαι, μου λέει, ατακατάπολα. Το έργο της αφαλάτωσης είναι πολύ σημαντικό. Θα λύσει το πρόβλημα της ίδρευσης στην Αμοργό. Αλλά και το κτίριο του Θόλου πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τον πατέρα Θωμά Συνοδεινό, όλοι, μου λέει, τον αγαπάμε. Ξέρω ένα μέρος που... Φίλοι ακροάτρια από την Αμοργό, σας ακούω που έχετε, μου λέει, πρώτο θέμα την Αμοργό και τις εκδηλώσεις που έγιναν εδώ. Πραγματικά πολύ καλός και απλός άνθρωπος ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, μου λέει ο κύριος Θόδωρος.

θέμα λοιπόν και στο kiklades.gr, πρώτο θέμα και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, πρώτο θέμα και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, οι εκδηλώσεις που έγιναν στην Αμοργό μας.

Είχαμε και ανασχηματισμό στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Και δίνεις το πλού. Ο μέχρι σήμερα έπαρχος Νάξου Γιάννης Μαργαρίτης αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερα κομβικό ρόλο. Πέρα από τα καθήκοντά του, ο συντονιστής της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου αναλαμβάνει πλέον και τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Επικοινωνίας και Εξωτερικών Σχέσεων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την Νάξο μας. Δημοσιεύθηκε λοιπόν ο νόμος και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανακοίνωσε το νέο διοικητικό σχήμα της Περιφερειακής Αρχής. Κεντρική διοίκηση της Περιφέρειας, Ασπράκης Απόστολος του Γεωργίου, αναπληρωτής Περιφερειάρχης. Λεονταρίτης Γεώργιος του Ευαγγέλου, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων. Ευστρατείου Χρήστος του Στέλιου, Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου. Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου, συντονίστρια Βρετού Άννα του Λεωνάρδου. Περιφερειακή Ενότητα Θύρας, Καραμολέγκου Ιουλία του Πέτρου, συντονίστρια Σαντορίνης. Δαρζέντας Χαράλαμπος του Νικολάου, εντεταλμένος κοινωνικής συνοχής Κυκλάδων. Περιφερειακή Ενότητα Κέας, Μαρτίνος Γεώργιος του Ευαγγέλου. Στη Μήλο, Χωριανοπούλου Ελισάβε του Γεωργίου,

0: Αντιπεριφερειάρχη Αηφόρου Ανάπτυξη και συντονίστρια Μήλου. Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου, Μπρίγκο Τηλιανό του Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Κυκλάδων και Αποστόλου Σπυρίδων του Μαθαίου, εντεταλμένο διαβίου μάθηση. Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, Μαργαρίτη Ιωάννη του Μιχαήλ, Αντιπεριφερειάρχη Επικοινωνία και Εξωτερικών Σχέσεων και συντονιστή ΠΕ Νάξου. Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, Πετρόπουλο Βαζέο του Γεωργίου, συντονιστή ΠΕ Πάρου. Περιφερειακή Ενότητα Σύρου, Φωτεινιάς Νικόλαος του Βασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Κυκλάδων. Ο Νίκος ο Φωτεινιάς μπαίνει Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Κυκλάδων στη θέση του Μάκη του Δαδάου και ο Μάκης ο Δαδάος γίνεται εντεταλμένος εμπορίου και επαγγέλματος Κυκλάδων. Περιφερειακή Ενότητα Τίνου, Δελγιάννη Άσπρου Αναστασία του Αριστοτέλη, συντονίστρια ΠΕ Τίνου και εντεταλμένη πολιτικών ισοτήτων.
1: Βγες, τραγούδα τη ζωή.
0: Αυτό το νέο περιφερειακό σχήμα που ακούτε για πρώτη φορά φυσικά που αλλού στον αξιώτικο σταθμό στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM στέρεο.

0: το ξέρει ο ουρανός.
1: Έτσι λοιπόν οι έπαρχοι δεν θα λέγονται πλέον έπαρχοι, αλλά θα λέγονται συντονιστές.
0: Τόσο μακρινός.
1: Οι ειδήσεις τρέχουν και φυσικά το kiklades live.gr, η ραδιοφωνία Κυκλάδων και η εκπομπή

0: που γυρνά.
1: Καλή επιτυχία να πούμε και στον έπαρχό μας, τον Γιάννη τον Μαργαρίτη τον Μπούνη.
0: Του Λούνα Πάρκ η ρόδα σου γνέφει ανέβα, τον κόσμο δες ξανά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων όπως πάντα πρώτη, το kiklades.live.gr όπως πάντα πρώτο, και για τις εκδηλώσεις της Αμοργού αλλά και για τον ανασχηματισμό που σας είχε γράψει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου εδώ και 20 μέρες και δικαιώνεται σήμερα.

0: διοικητικό σχήμα λοιπόν επικοινωνίας και εξωτερικών σχέσεων ο Γιάννης Μαργαρίτης.
1: Στου χρόνου τα κουπιά πάει.
0: Στο νέο αυτό διοικητικό σχήμα δίνονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε όλα τα μέλη της περιοχής.

0: αξίζει πια.
1: Ξαναλέμε εδώ γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο Σαξώτες και ο Σαξώτικο ραδιόφωνο. Ο σταθμός του Μαρούλη δίνει έμφαση πάντοτε στην Άξο μας και αυτός ο σταθμός υπηρετεί τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Λέμε λοιπόν Μαργαρίτης Ιωάννης του Μιχαήλ, αντιπεριφερειάρχης επικοινωνίας και εξωτερικών σχέσεων και συντονιστής περιφερειακής ενότητος Νάξου. Αντί να λέγεται έπαρχος, λέγεται πλέον συντονιστής. Και από τον ιδιοκτήτη και διευθυντή του σταθμού, τον Μιχάλη τον Μαρούλη, και από όλους τους εργαζόμενους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, καλό

φίλος ακροατής αξώτης αξώτικες καλημέρες και εσύ και η κόρη σου μου λέει που τα μαθαίνετε πρώτοι και τα λέτε. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Άμα είναι να τα λες δεύτερος, άστα να πάνε. Αυτό κάνουμε 37 ολόκληρα χρόνια. Εγώ και η κόρη μου τα 4,5 τελευταία χρόνια.

Μακ. Πάμε λοιπόν στο νησί της Αμοργού και πάλι. Πρώτο θέμα η Αμοργός μας, αλλά η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες στο kikladeslive.gr και ραδιοφωνία Κυκλάδων. Τρέχουμε και στα γεγονότα. Είχαμε τον ασχηματισμό στην περιφέρεια που τον ακούσατε εδώ από αυτό το σταθμό. Από το σταθμό του Μαρούλη. Λέμε λοιπόν ότι μέσα σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς εκτίμησης έγινε στην πλατεία Λόζα της Αμοργού μας η εκδήλωση του Δήμου Αμοργού για τον πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Θωμά Σιδαδινό με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων που υπηρετεί την Εκκλησία. Το παρόν έδωσαν ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος, ο Έπαρχος Νάξου Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού Γιάννης Μαργαρίτης, οι βουλευτές Κυκλάδων, οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Νέας Φιλαδελφίας Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβριήλ Σύρου Δωρόθεος ο Δεύτερος, ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας Αρχιμανδρίτης Πατήρ Δωρόθεος Βενετσανόπουλος, ο δικός μας, οι άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αθανάσιος Μαρτίνος και Νίκος Γαβάλας, καθώς και πλήθος εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατοίκων του νησιού. Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος, ο οποίος χαρακτήρισε την τιμητική βραδιά ως μια πράξη ευγνωμοσύνης απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν έπαψε ποτέ να κρατά ζωντανό το δεσμό του με τη γενέτειρά του. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στη συμβολή του πατέρα Θωμά Σιδαδινού στην διάσωση βυζαντινών μνημείων, στην ανάδειξη της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στις παρεμβάσεις του για ζητήματα που αφορούν την υγεία, τις υποδομές και τον πολιτισμό της Αμοργού. Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ανέγνωσε ο πατήρ Παρασκευάς Δεσποτίδης. Ο Παναγιώτατος εξήρε τη διακριτική αλλά ουσιαστική προσφορά του τιμόμενου, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στη διαφύλαξη της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κ. Θεόδωρος ο Δεύτερος, μίλησε με θερμά λόγια για τη μακρόχρονη γνωριμία και συνεργασία τους, ευχόμενος στον πατέρα Θωμά Συνόδεινο να συνεχίσει τη διακονία του με αγάπη και δύναμη, ενώ του απένει με το σταυρό του ανώτερου ταξιάρχη της τάξεως των Παραβαλανέων ως αναγνώριση της προσφοράς του. Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης της Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου, ανέγνωσε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, κύριος Γαβριήλ, μεταφέροντας την εκτίμηση του προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη συνέπεια, το εκκλησιαστικό ήθος και την πολιτική διακονία του πατέρα Θωμά. Παράλληλα, του παρέδωσε προσωπικό ιερατικό σταυρό δώρο του Αρχιεπισκόπου. Θερμές ευχές απίφθινε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος, ο οποίος συνεχάρει τον τιμόμενο για τη 40χρονη πορεία του. Στη συνέχεια, ως πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας, ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Δωρόθεος Βενετσανόπουλος ανέγνωσε το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας, κυρίου Καλινίκου, ο οποίος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του Δήμου Αμοργού απολύτως δίκαιη προς ένα εκλεκτό τέκνο της Αμοργού. Ως ευλογία και αναμνηστικό δώρο προσφέρθηκε στον πατέρα Θωμά Συνόδεινο πιστό αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Εκατονταπηλιάνης. Μηνύματα απέστειλαν ακόμη πολιτικά πρόσωπα, εκπρόσωποι φορέων και προσωπικότητες που συνδέονται με την Αμοργό και τον τιμόμενο, μεταξύ των οποίων η οικογένεια Βαρδινογιάννη και ο άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου Αθανάσιος Μαρτίνος. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή κατά την οποία οι δύο θυγατέρες του πατέρα Θωμά Συνοδεινού μίλησαν για τον πατέρα τους, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που μετέδωσε στην οικογένειά του τις αξίες της αγάπης, της ταπεινότητας, της υπευθυνότητας και της προσφοράς. Στην αντιφώνησή του, ο πατήρ Θωμά Συνοδεινός χαρακτήρισε την Αμοργό γεννήτρια και τεχνήτρα της ζωής του, θυμήθηκε πρόσωπα που σημάδεψαν την πορεία του, όπως τον μακαριστό γέροντα Επιφάνιο και τον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για την εμπιστοσύνη που του έδειξε όλα αυτά τα χρόνια. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικής πλάκας από τον Δήμο Αμοργού προς τον πατέρα Θωμά Συνοδεινό, επισφραγίζοντας μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και αναγνώριση για μια διαδρομή 4 δεκαετιών προσφοράς στην Ορθοδοξία, την Αμοργό και την κοινωνία.
Από μας ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο κυρίες και κύριοι. Η Αμοργός τίμησε τον πατέρα Θωμά Συνοδεινό λοιπόν για τα 40 χρόνια ιερατικής διακονίας. Και το kiklades.gr και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και η ραδιοφωνία Κυκλάδων, η οικογένεια Μαρούλη και όλη η οικογένεια της ραδιοφωνίας Κυκλάδων τιμάμε τον πατέρα Θωμά Συνοδεινό για τα 40 χρόνια ιερατικής του διακονίας.

Τον πατέρα Θωμά Συνοδίνο είχα τη χαρά να τον γνωρίσω εδώ στη Σύρο, όταν είχε έρθει δύο φορές μαζί με τον μακαριστό Χριστόδουλο. Και μάλιστα είχαμε κάτσει και είχαμε φάει. Ήμουν προσκεκλημένος του μακαριστού Χριστοδούλου στο κοινό γεύμα που είχε γίνει. Η νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης στα Κατάπολα, για να μείνουμε στην Αμοργό, εγγενίασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Αμοργό. Συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη και τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο. Αναφερόμενος στη νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης, η οποία θα παράγει μερισίως 1050 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού, ο κύριος Υπουργός τόνισε ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και σημαντικότερες ανάγκες για την νησιωτική Ελλάδα, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης. Όπως δήλωσε, είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάσουμε για το μέλλον και να δούμε ποιες πρέπει να είναι οι υποδομές των νησιών μας. Ο κύριος Κικίλιας διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τα νησιά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπου τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και οι κάτοικοι χρειάζονται ακόμα περισσότερο το κράτος να είναι δίπλα τους. Ο Υπουργός συνεχάρει το Δήμαρχο Αμοργού Λευτέρη Καραΐσκο για τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο νησί, σημειώνοντας ότι η Αμοργός αποτελεί ένα πανέμορφο ξεχωριστό νησί. Καρδιά λοιπόν των Κυκλάδων, φιλιά. Κυριακή και Δευτέρα χτυπούσε στην Αμοργό μας. Η Αμοργός πρώτο θέμα στο kiklades.live.gr, πρώτο θέμα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, πρώτο θέμα φυσικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες, που είμαστε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
4: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.
7: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες.
8: Χορηγός εκπομπής μας, καλημέρα Κυκλάδες. Το κατάστημα Μαρούλης, εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Φτηνές και καλές τηλεοράσεις στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-530. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα Τρίτη 21 Εβδόμου 2026 να δούμε τι γράφουν οι συνάδελφοι στην Αθήνα και ξεκινάμε πάντα κατά αλφαβητική σειρά με την εφημερίδα Η Καθημερινή. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή. Άνω κάτω η κεντροαριστερή πολυκατοικία. Περνάμε τώρα στην επόμενη εφημερίδα. Ο Λόγος, στο Ζενίθ του Καύσωνα. 41 στην Αθήνα, 39 στην Αργολίδα, 37 στις Κυκλάδες. Μάλιστα. Ριζοσπάστης να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, η έκθεση του ΚΚΕ στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Περνάμε στις απογευματινές εφημερίδες, πάντα με την εφημερίδα απογευματινή ξεκινάμε. Προσκλητήριο πανστρατιάς για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές του, τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Η εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτικής. Ο ελεύθερος τύπος. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλα θέματα, Κυριάκος Πιερακάκης στα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Το rebranding της νέας καταστροφής του Αλέξη Τσίπρα. Αβέβαιο το μέλλον του Νίκου Ανδρουλάκη. Και θέτει το θέμα αν το Πασόκ δεν κερδίσει τις εκλογές. Εδώ δεν μπορεί να βγει δεύτερο. Θα τεθεί θέμα ηγεσίας. Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Δούκας είναι έτοιμοι να θέσουν ανοιχτά πλέον θέμα ηγεσίας στο κίνημα.
7: Σε αυτό που με κρατάει.
8: Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Δέσμευση για κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. ελεύθερη ώρα. Ένταση Καριστιανού σε πλακιά. Με σένα θα ασχολούμαι. Η εφημερίδα Ελευθερή Ώρα αποκαλύπτει ένα καυγάς ότι έγινε ανάμεσα στην κυρία Μαρία Καριστιανού, πρόεδρο του κινήματος, μάλλον πως τη λένε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με διπλά κλειδιά. Η εφημερίδα Political. Ξοδέψαμε 8,3 δις σε 6 μήνες. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του Άτιλα. Έχω αφήσει ένα φως. Συνεχίζουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Τα Νέα. Τι ζητά όσα. Προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Η εφημερίδα των Συντακτών, ανώνυμη εταιρεία πολιτισμού. Τύπος της Θεσσαλονίκης, αλλάζουν οι κανόνες κυκλοφορίας με αυστηρότερες ρυθμίσεις στη Βουλή. Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους οδηγούς. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, θέμα ηγεσίας και πάλι στο Πασόκ. Εάν χάσει τις εκλογές ο Ανδρουλάκης, Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Δούκας θα θέσουν θέμα ηγεσίας στο κίνημα. Αθλητικές εφημερίδες, Σπορντέι, μικρή και πονηρή Ολλανδέζα, και βλέπουμε τον Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Συνεχίζουμε με μία ακόμα ερυθρόλευκια εφημερίδα, κόκκινος πρωταθλητής. Δύο νέους χαφ βλέπει ο Ολυμπιακός. Διαμάντια στη λίστα Καρντόσο, Εουστάκιο και Μπραγκάνσα. Τι φέρνει ο Νόγκα, τα πάντα για τον Νεϊμέγκεν. Πώς έζησαν τον τελικό οι Ισπανοί και οι Αργεντινοί του θρύλου. Φως των σπορ, βλέπει και Ουστάκιο. Α, μακάρι να δούμε και τον Ουστάκιο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με το δεύμα στο φανωμένο. Παγκόσμιος θαυμασμός για την Ισπανία. Ώρα για σπορ. Ο Λιούμπισιτς οδεύει προς δανεισμό στην ΛΑΣΚ, η Rangers επιμένει για Μεν Ράις. Live sport, όλα δείχνουν συμφωνία της ΑΕΚ. Μέτρο σπορτ, μας έρχεται από τη Σαλονίκη, είναι παουγκίδικη, συμφερόν τον Ιβάν Σαβίδης, ενθουσιασμός και συγκίνηση. Ματς Μάνεϊ, καινούργια αρχή. Έχω αφήσει ένα φως. Πάμε στην οικονομική εφημερίδα Ναυτεμπορική, στο στόχαστρο η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη.

0: Λαρίδα Δημοπρασιών μέχρι Ανατολή Έρευος. Γενική Δημοπρασιών ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, φιλολαϊκά μέτρα της κυβέρνησης.
1: Σε ώρα απελπισίας.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών, λέει η εφημερίδα Νέοι Αγώνες, 2,2 εκατομμύρια δίνει ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης για το έργο στα Ιωάννινα. Τα νέα της Υπήρου, η ψυχιατρική σαράντζα και αναστολή εισαγωγών. Αυτά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Και στις τηλεοράσεις στην αξά μας, στο ωραιότερο μέρος της γης, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη.

0: Η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση μεταφυσική.
1: Πρώτο θέμα η αμοργώση λοιπόν και τα όσα έγιναν εκεί.
0: Αν είσαι άνθος του
1: η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού είχε συνάντηση με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, τον κύριο Θεόδωρο. Συνάντηση και με τους υπουργούς, τη Λίνα Μενδώνη και τον Βασίλη Κικίλια.
0: Κι ας είσαι απάτη.
1: Κατερίνα Μονογιού παραβρέθηκε παντού. Καλημέρα στην Κατερίνα

0: παρούσα λοιπόν η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μανογιού και στη βράβευση του πατέρα Θωμά Συνοδεινού, παρούσα και στις δύο, στα δύο εγγένεια και στο κτίριο του Θόλου από τη Λίνα Μενδώνη, αλλά και στο έργο των αφαλατώσεων στα Κατάπολα, το Βασίλη Κικίλια.
1: Κι ας είσαι απάτη.
0: Δεν χάνει ευκαιρία η Κατερίνα Μανογιού, της λέμε ένα μεγάλο

Φίλος Αμοριανός, Αμοριανές, καλημέρες. Ευχαριστούμε, μου λέει, και την κόρη σας και το Κυκλάδες.gr και το Μιχάλη το Μαρούλη και εσάς τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες, που έχετε πρώτο θέμα την Αμοργό και τα όσα έγιναν εδώ. Οι Αμοριανοί σας ακούμε, σας διαβάζουμε και πραγματικά χαιρόμαστε, μου λέει, που είσαστε στο πλευρό της Αμοργού μας.

Μια καλημέρα και το φίλο μας τον αντιδήμαρχο Τσομοργού, το Σταμάτη το Σίμω. Μεγάλες στιγμές μου λέει ζήσαμε φιλέ τριαντάφιλε εδώ στην Αμοργό και που τιμήσαμε τον πατέρα Θωμά Συνοδεινό αλλά και τα εγγένεια των μονάδων αφαλάτωσης που για μας στην Αμοργό είναι πολύ σημαντικό μου λέει. Και συνεχίζει ο αντιδήμαρχος ο Σταμάτης ο Σίμος και βεβαίως τα εγγένεια του Θόλου μου λέει, προσωπικότητες και ήταν τιμή για την Αμοργό και τον Αμοργιανό λαό που είχαμε εδώ τον Πατριάρχη Αλεξανδρία στο Θεόδωρο. Όλοι οι βουλευτές, δεσποτάδες, ο Δωρόθεος ο δεύτερος από τη Σύρο, ο κύριος Γαβρίλ από Νέας Ιωνίας και Χαλκιδόνας από Άνω.

Η Αμαργός λοιπόν τίμησε τον πατέρα Θωμά Συνοδεινό για τα 40 χρόνια ιερατικής διακονίας. Λέγαμε, για να μείνουμε αμοργό, έχουμε πολύ αμοργό ρεπορτάζ ζωντανό. Οι δύο ανταποκριτές μας από την Αμοργό μας έχουν στείλει πολύ υλικό. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν χθες Δευτέρα 20 Ιουλίου τα εγκαίνια του κτηρίου του Θόλου στη χώρα της Αμοργού, ενός έργου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανάπλασης βυζαντινού οικισμού χώρας Αμοργού και σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της Αμοργού. Τα εγκαίνια, όπως είπαμε, τέλεσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της Αμοργού. Παρούσα και η αντιδήμαρχος Αμοργού Πόπη Δεσποτήλου, οι βουλευτές, Κατερίνα Μονογιού εκεί. Καλημέρα, Κατερίνα.

0: Κατερίνα έκπληξε την παράσταση.
1: Χωρίς γυρισμό, ψεύτρα ζωή, αγαπώ, αγαπώ.
0: Και από την αμαργό μας που είναι πρώτο θέμα σήμερα στη ραδιοφωνία και στο Καλημέρα Κυκλάδες, ερχόμαστε εδώ στο νησί μας, στην Άξο μας. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υλοποιεί και φέτος δωρεάν προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης για παιδιά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν με ασφάλεια το υδάτινο περιβάλλον και να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες κολύμβησης. Στόχος της δράσης είναι η εξοικείωση των παιδιών με το νερό και τη θάλασσα, η εκμάθηση της σωστής τεχνικής της κολύμβησης, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό, καθώς και η καλλιέργεια υπεύθυνης και ασφαλούς συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους κατά τη θερινή περίοδο. Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν κατά τις απογευματινές ώρες σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα στο Βίντσι της Νάξου μας από 27 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, στην παραλία του Αγιώργη από 27 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου για παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών, στην Ιερακλιά 17 έως 19 Αυγούστου για παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών, στο Κουφονήσι 19 έως 27 Αυγούστου για παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών, στη Δονούσα μας 19 έως 21 Αυγούστου για παιδιά ηλικίας έως 15 ετών και στη Σκηνούσα μας από 28 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2026 για παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών.
1: Θα φύγω κι εγώ.
0: Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι το παιδί είναι ικανό να συμμετέχει σε προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής μέσα από το διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Αλέξανδρο Κοτάκη, τηλέφωνο 6909-365-558 και Αναστάσιο Βάβουλα 6972-208-357.

0: γυναίκα δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Ένα ακόμα μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμισε τεράστια κέρδη σε βάρος του συνόλου των φορολογουμένων μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους, ανακαλύφθηκε από τους ράμποτους ΔΟΕ. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία. Οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονταν κατά επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Ένα μεγάλο μπράβο στην ΑΔΕ και στον κύριο Γιώργο Πιτσίλη που βρήκε αυτούς τους ανθρώπους για τη φοροδιαφυγή. Έχω πει πολλές φορές ότι και η φοροδιαφυγή και η φοροδιαφυγή πρέπει να χτυπηθούν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να πληρώνουμε τους φόρους μας και να πληρώνουμε και τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες της Δύσης. Δήλωνε άστεγη λοιπόν αυτή η κυρία και έμενε σε βίλα με πισίνα. Κύπτωμα εικονικών τιμολογίων 17,9 εκατομμύρια ευρώ ξεσκέπασε η ΑΔΕ.
1: Σταμάτα να με ταξιδεύεις.
0: Ολοκληρώθηκε θετικά για να πάμε απέναντι ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεκτικού Συνεδρίου για την Προγραμματική Σύμβαση Ορίμανση Έργων Κρίσιμων Υποδομών Δήμο Πάρου. Μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου Πάρου αποτελεί η θετική ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεκτικό Συνέδριο επί του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάρου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΕΦΟΡ Ινήσι ΑΕ.

Σβεντάδες οι πάλι της ΑΔΕ, ράμπο τους ΔΟΕ, θα έρθουν και αυτό το καλοκαίρι στα νησιά μας για να κάνουν συστηματικούς ελέγχους. Επαναλαμβάνω, η φοροδιαφυγή και η σφοροδιαφυγή είναι μεγάλα προβλήματα και θα πρέπει να παταχθούν. Διότι αν δεν πληρώνει ο καθένας τις ασφαλιστικές του εισφορές που πρέπει να πληρώσει, εάν δεν πληρώνει ο καθένας τους φόρους του που πρέπει να πληρώσει, τότε πώς θα λειτουργήσει το κράτος? Αν δεν πληρώσει ο διπλανός μου, κάποιος θα τους πληρώσει. Θα τους πληρώσω εγώ διπλούς. Ή αν δεν πληρώσω εγώ, θα τους πληρώσετε εσείς διπλούς.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Χορηγό εκπομπή μα στο κατάστημα Μαρούλη. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε ελεύθερε και αντιχιζόμενε οικιακέ συσκευέ για την κουζίνα σα και το εξοχικό σα. Στο κατάστημα Μαρούλη μπορείτε όμω να βρείτε και τα φημισμένα έπιπλα κουζίνα για να κάνετε πράξη το όνειρό σα για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε πολύ καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνας στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 σε λίγη ώρα στις 12 το μεσημέρι η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 12 θέματα, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών, ζήτηματα συμβάσεων καθορισμού ακτών, πρακτικής άσκησης φοιτήτριας, καθώς και θέματα οικονομικής διαχείρισης και διοικητικών αποφάσεων. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, λοιπόν, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Φίλος ακροατής από Εγκαρές, καλημέρα στον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα στον δημαρχό μας τον Δημήτρη Τολιανό και συγχαρητήρια μου λέει και στο Γιάννη Μαργαρίτη που πλέον είναι αντιπεριφερειάρχης, επικοινωνίας και συντονιστής της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου.

στο κεφάλι τραυματίστηκε ένας 68χρονος επιβάτης καταμαράν όταν αποσκευή έπεσε από ύψος στο χώρο φύλαξης αποσκευών του πλοίου κατά τη διαδικασία αποβίβασης στο λιμάνι της Πάρου. Σύμφωνα με το λιμενικό, το λιμεναρχείο της Νάξου, μετά τον κατάπλου του πλοίου στην Άξο, 68χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο μας εδώ στην Άξο για την παροχή πρώτων βοηθειών, από όπου και βγήκε σε λίγη ώρα. Άνοιξαν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ εδώ στη Σύρο. Στην Τίνο συνελήφθη ένας Αλβανός 38 ετών για βιασμό. Διαπιστώθηκε και ότι είχε παράνομη παραμονή στη χώρα μας.

κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας, κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται σήμερα 3η 21 Ιουλίου η θερμή εισβολή που σφυροκοπά τη χώρα τις τελευταίες ώρες. 41 βαθμοί στην Αθήνα, 39 στον Πειραιά, 40 στην Αργολίδα και στη Λάρισα. Στην Αττική η πιο δύσκολη μέρα θα είναι αύριο Τετάρτη, όπου θα κορυφωθεί ο καύσωνας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες 37 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι. Από την Πέμπτη αναμένεται κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο στις Κυκλάδες να κατεβαίνει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε νέα πτώση του υδράργυρου.

αγωνιστικούς ρυθμούς κινούνται πλέον οι ελληνικές ομάδες ποδοσφαίρου, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να δίνουν αυτή τη βδομάδα τους πρώτους αγώνες τους στα κύπελα Ευρώπης. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει, κυρίες και κύριοι, την 5η 8 το βράδυ τη Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία. Ο αγώνας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί στην Λούμπλιν Αρένα της Πολωνίας. Εκτός έδρας δοκιμασία περιμένει και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αντιμετωπίζει την 5η το βράδυ στις 9 την Ουγγρική Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference Link. Το παγκόσμιο κύπελο του 2026 στον ουρανό της Νέας Υόρκης σήκωσε η Εθνική Ισπανίας, η οποία εθνική ομάδα της Ισπανίας κέρδισε στην παράταση 1-0 την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 λοιπόν η ομάδα της Ισπανίας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 λοιπόν η ομάδα της Ισπανίας.

Καπινιά. Καλημέρα την κυρία Σοφία Καπινιάρη από τη χώρα της Νάξου, πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ευχαριστούμε την κυρία Σοφία Καπινιάρη για τις καλημέρες της.

Μια καλημέρα έχουμε επίσης από τον καλό μας φίλο τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο από τη Σέριφο. Στέλνει σερφιώτικες καλημέρες, τον ευχαριστούμε πολύ. Φίλος ο Κροατής από το νησί της Αμοργού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, μου λέει, και τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το KikladesLive.gr. Ευχαριστούμε και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες που έχετε πρώτο θέμα, μου λέει, το νησί της Αμοργού και τις εκδηλώσεις που έγιναν εδώ και προβάλλεται το νησί της Αμοργού. Καλημέρα σε όλη την Αμοργό μας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, πάρα πολλοί κόσμος στο νησί της Αμοργού. Λαμπρές οι εκδηλώσεις, προσωπικότητες όπως ο Πατριάρχης και Πάπας Αλεξανδρίας.

Ο φίλος ο Ανάργυρος από το νησί της Άνδρου, Ανδριώτικες, καλημέρες. Τα παιδιά από το φούρνο του Μανέλα, μια καλημέρα. Η Λιδία από Ερμού Πολυσύρου, καλό πρωινό, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε τη Λιδία. Η φίλη μας η Μελίνα, μια καλημέρα από τη Σύρο και καλημέρα τη γιαγιά Φασκούλα από το νησί της Μυκόνου. Και εδώ γιορτάσαμε χθες, μου λέει, τον προφήτη Λία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Μια εκπομπή που για 37 ολόκληρα χρόνια είναι συνέχεια μαζί μας. Είμαστε συνέχεια δίπλα σας, κοντά σας, 37 ολόκληρα χρόνια, με αγάπη για τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίες και κύριοι. Κυκλάδες για μας είναι το Α και το Ω. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλον αυτόν τον κόσμο που επί 37 ολόκληρα χρόνια ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή, συμμετέχετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, 37 χρόνια συνέχεια και καθημερινά, Δευτέρα έως και Σάββατο, είναι σε η πρώτη σε ακροαματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και έθνων του σταθμού της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, αλλά και από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας.

11:47 τα πρώτα λεπτά λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο σταθμό του Μαρούλη, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kikladeslive.gr, έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944777129 και info@kikladeslive.gr. Το kikladeslive.gr έχει τα πάντα για τα όσα έγιναν στην Αμοργό. Τι είπε ο Πατριάρχης Θεόδωρος, τι είπε η Κατερίνα Μονογιού στον Πατριάρχη. Kikladeslive.gr, το site με τα ζωντανά ρεπορτάζ. Και μια καλημέρα το αγαπημένο Γουβονίση, ευχαριστούμε πολύ. Μια φίλη από τη Φολέγανδρο επίσης στέλνει τις δικές της καλημέρες. Να ευχαριστήσουμε και την πανέμορφη Φολέγανδρο μας. Γενικά να ευχαριστήσουμε όλα τα νησιά, κυρίες και κύριοι, γιατί με όλους τους νησιώτες και τις νησιώτισες αυτά τα 37 ολόκληρα χρόνια έχουμε αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση, μια σχέση αγάπης θα λέγαμε, μια σχέση που πραγματικά ο ένας με τον άλλον προσφέρουμε. Ο καλός φίλος ο Γιώργος Βουτσίνος από τη Σύρο, Συριανές καλημέρες, είμαστε υπερήφανοι μου λέει και για σένα και για την οικογένειά σου που είσαστε καθημερινά και κάνετε εκπομπές και διαφημίζετε τη Σύρο και τις Κυκλάδες. Να είσαι καλά φίλε μου Γιώργο, να χαίρεσαι τη σύζυγό σου την Τερέζα και τα δύο σου παιδιά. Μια καλημέρα επίσης από το νησί της Μήλου, μιλέικες καλημέρες, πάρα πολλοί κόσμος μου λέει στο νησί της Μήλου, δωμάτιο δεν βλέπεις, τα πάντα είναι κλειστά μου λέει και αναμένεται και τις επόμενες μέρες να έρθει ακόμα περισσότερος κόσμος. Την αγάπη μας, την αγάπη μας στη Μήλο, έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν το λέω τώρα. Το έχω πει χρόνια πριν και από τότε που ήμουν ομαρχιακό σύμβουλος ότι και Ακύθνος, Έρυφος, Ύφνος, Κύμολος, Μήλος, τα νησιά δηλαδή των δυτικών Κυκλάδων είναι το μέλλον. Έτσι και βλέπετε ότι αυτό που είχα πει εδώ και 15-20 χρόνια έχει επιβεβαιωθεί. Να δώσουμε τις καλημέρες μας και στο νησί μας εδώ. Πάρα πολλοί κόσμος κυρίες και κύριοι. Γίνεται χαμός κάθε μέρα. Κάτω στην παραλία και χθες το βράδυ από το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλη, το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου μας. Γεωργία Κάβουρα Μαρούλη, εκεί θα βρείτε όχι μόνο φάρμακα αλλά και καλλιντικά σε πολύ καλές τιμές. Αυτά για τους επισκέπτες γιατί μας ρωτάνε πολλές φορές. Λέγαμε λοιπόν ότι η παραλία κάτω αλλά και όλο το νησί είναι γεμάτο. Και αυτή την ώρα, αν ρίξετε μια ματιά στην παραλία του Αγιώργη εδώ στη χώρα της Νάξου, πάρα πολλοί κόσμος όπως και σε όλες τις παραλίες βέβαια της Νάξου μας, μην ξεχνάμε ότι η Νάξος έχει τις ωραιότερες παραλίες του πλανήτη Γη. Να πούμε να ευχαριστώ επίσης την καλή μας φίλη την Απεραθήτησα. Καλημέρα στο αγαπημένο Απεράθου. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Μέγας χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης κλιματιστικά, τηλεοράσεις όλων των ειδών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε ακόμα να βρείτε ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την καφετέριά σας, την ταβέρνα σας, το εστιατόριό σας, την ψυσταριά σας, το γραφείο σας. Τα πάντα σε ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε ακόμα να βρείτε επίπλα κουζίνας και ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, για τηλεοράσεις, για έπιπλα κουζίνας, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές στο νησί της Νάξου μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

μιας που μιλούσαμε για το κατάστημα Μαρούλης, εκτός ότι θα βρείτε τις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές, έχει και δωρεάν σέρβις, κυρίες και κύριοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίρνεις κάτι, να ξέρεις ρε παιδί μου ότι θα έχεις και το ανάλογο σέρβις. Αν σου συμβεί, αν χαλάσει, αν έχει κάποιο πρόβλημα, αν θέλεις να ρωτήσεις, οτιδήποτε. Στο κατάστημα Μαρούλης λοιπόν θα βρείτε δωρεάν σέρβις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σύγχρονο μάρκετινγκ και ενδιαφέρει εμάς τους πελάτες, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστήσουμε επίσης την καλή μας φίλη τη Μέλπο, η οποία μας στέλνει από την Πάρο τις δικές της καλημέρες.

0: Μπαίνα λοιπόν στο kikladeslive.gr. Μπέστε να δείτε, έχει αναλυτικά ρεπορτάζ η Σεμνή στο kikladeslive.gr για το τι έγινε Κυριακή και Δευτέρα στο νησί της Αμοργού μας, για τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, για την βράβευση του πατέρα Θωμά Συνοδεινού, για τα εγγένεια της μονάδας, των μονάδων αθαλατώσεων.
1: Και ντρέπομαι γι' αυτό, πως ντρέπομαι.
0: Και για τις αφαλατώσεις, τα εγγένεια και το κτίριο του Θόλου. Και βεβαίως στο kikladeslive.gr την αναβάθμιση σε αντιπεριφερειάρχη μεταφορών Κυκλάδων του Νίκου Φωτεινιά, αλλά και το νέο ανασχηματισμό της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Τις τιμητικές εκδηλώσεις για τον πατέρα Θωμά Συνοδεινό. Τα πάντα, ό,τι χρειάζεται για να είσαι ενημερωμένος πολίτης στην άξο στις Κυκλάδες, μπαίνεις στο kikladeslive.gr και το διαβάζεις. Επίσης ακούς ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, το σταθμό του Μαρούλη, και αυτήν εδώ την εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες, 37 χρόνια μαζί σας.
1: Μοιραστώ.
0: Από Δευτέρα έως και Σάββατο, σήμερα μάθατε τα όσα γίνανε στην Αμοργό, που αλλού, φυσικά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, φυσικά τους 101,3 FM και φυσικά μέσα από την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες.

Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, είναι 21 Ιουλίου 2026. Κορυφώνεται ο καύσωνας σήμερα, θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου εκεί γύρω στις από τη 1.30 το μεσημέρι έως τις 3. Καλό θα είναι αν είστε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αν είστε άτομα με προβλήματα υγείας, να μην βγείτε σήμερα έξω, να κάθετε σε ένα χώρο δροσερό ή δυνατόν στο air condition σας. Ή αν πρέπει να βγείτε, καλό θα είναι από 1.30 ως 3 να μην βγείτε έξω, γιατί η θερμοκρασία θα είναι 37 για δόση Κυκλάδες, 41 στην Αθήνα, εντάξει. Λογικά και φυσιολογικά όλα αυτά, αφού βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλοκαίρι 2026, Ιούλιος 2026, με 30 φιλό 30 φιλίδι, Αργυρούλα 30 φιλίδου, Σεμνή 30 φιλίδου. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ και γι' αυτό είναι και ο Μαρούλης με τα κλιματιστικά του, τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύχης θέρμανσης, για να σας δροσίζει και να σας δροσίζει και στην τσέπη. Αυτά τα κλιματιστικά που έχει ο Μαρούλης δεν καίνε πολύ ρεύμα. Είναι τελευταίας τεχνολογίας του 2026. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο 30 φιλό 30 φιλίδι που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, καλημέρα Κυκλάδες. Από την αγαπημένη μου σύζυγο την Αργυρούλα 30 φιλίδου που εδώ δίπλα μου ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και την καλή μας κόρη τη Σεμνή 30 φιλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, η οποία ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εγώ και η σύζυγος θα πάμε για μπάνιο σήμερα στην παραλία των Αγκαθοπών με ένα φιλικό μας ζευγάρι. Διαλέξτε παραλία, αντιλιακό, καπελάκι, γυαλιά ηλίου και όλα τα συνάφη. Από μένα, από τη γυναίκα μου και από την κόρη μου, καλό μεσημέρι, ραντεβού αύριο και πάλι στις 10. Να περνάτε καλά, να προσέχετε, ιδιαίτερα όταν οδηγείτε, προσοχή γιατί έχουμε πολύ κόσμο στα νησιά μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο στις 10. Καλό μεσημέρι και καλές βουτιές στις παραλίες μας.

0: 93 FM στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

Βρείτε Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αγροτοδασική έκταση καίγεται στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Σε κατάσταση συναγερμού ο Διόνυσος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης παρουσιάστηκε σε εκδήλωση το Οδείο Αθηνών. Το 2030 η Ελλάδα θα είναι μια καλύτερη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Ολομέλεια της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας. Επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Σούδας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε θαλάσσια ρήπανση. Διαδηλώσεις και βίαιες συγκρούσεις στην Πολώνια της Ιταλίας μετά τον θάνατο Μαροκινού κατά την ακινητοποίησή του από την αστυνομία. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.497 μονάδες. Η νέα γενιά Κινέζων δισεκατομμυριούχων κατακτά τον κόσμο χωρίς να το γνωρίζει και χωρίς να τους γνωρίζει κανείς.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Τον δεύτερο αντίπαλο της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του, εφόσον βέβαια αποκλείσει την Πάξη, έμαθε ο Παναθηναϊκός. Αν οι πράσινοι ξεπεράσουν το εμπόδιο της ουγγρικής ομάδας, θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τρνάβα από τη Σλοβακία και Τσεσεκά 1948 από τη Βουλγαρία. Το νικημένο του ζευγαριού για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League Karabank από το Αζερμπαϊτζάν Τσεσεκά Σόφιας από τη Βουλγαρία θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League αν αποκλειστεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League από την Ουκρανική Δυναμό Κιέβου. Έκανε σπουδαία σεζόν, μας περιμένει δύσκολη δοκιμασία, δήλωσε ο Μέντι Λίμπαρ για την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μπορεί στο Ισραήλ να υποστήριζαν πως ΑΕΚ και Χάποελ Μπερσεβά είναι κοντά σε συμφωνία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Kings Kangwa. Όμως μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει, ενώ ο παίκτης βρίσκεται στην αποστολή για τον αγώνα των Ισραηλινών με τη Vikingur και αν αγωνιστεί θα μπορεί να παίξει σε διοργάνωση της UEFA με διαφορετική ομάδα μόνο από τη φάση της League Phase και μετά.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, ανατολική Στερεά και Εύβοια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6, στο Αιγαίο νότιοι 3 με 5, το απόγευμα βόρειοι βορειοανατολική τοπικά έως 6 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 33 Καβάλα, 36 Αλεξανδρούπολη, Μύκονος, Πρέβεζα, Ηράκλειο, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Κέρκυρα, Χανιά, 38 Αθήνα, Άρτα, 40 Γιαννιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
6: Ελωμάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό 4,69. Άρλα τυρί κρέμα 1,69.
7: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς, χαμηλές τιμές παντού.
6: Πάμπερς πάνες 12,98 και στα δύο τεμάχια μείον 3 ευρώ. Dixan Scone ή gel πλυντηρίου ρούχων 9,79. Teza Universal Spray 2,49.
7: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ένα μικρό σκαθάρι που έχει καταστρέψει δεκάδες εκατομμύρια φράξους στη Βόρεια Αμερική εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Οι αρχές ενισχύουν τους ελέγχους καθώς φοβούνται ότι το έντομο μπορεί να εξαπλωθεί και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα ευρωπαϊκά δάση. Πρόκειται για τον σμαραγδένιο βλαστορίκτη της Φράξου, ένα έντομο ασιατικής προέλευσης που προσβάλλει τα δέντρα, γεννώντας τις προνύμφες του κάτω από το φλοιό τους. Καθώς αναπτύσσονται, οι προνύμφες καταστρέφουν τους ιστούς που μεταφέρουν νερό και θρεπτικά συστατικά με αποτέλεσμα το δέντρο να εξασθενεί και τελικώς να πεθαίνει. Οι σλοβακικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν 18 έντομα αυτόν τον μήνα στην περιοχή Στρένταν αντ Μπόντρογκομ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Στην Ουγγαρία, δύο ενήλικα σκαθάρια βρέθηκαν τον Ιούνιο σε παγίδα στο δάσος Μπέρενγκ Σουράνι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η Ουγγρική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων χαρακτήρισε το έντομο έναν από τους σοβαρότερους εχθρούς των φράξων, δέντρα που συναντώνται σε πολλά ευρωπαϊκά δάση. Οι αρχές διέταξαν να τοποθετηθούν περισσότερες παγίδες και να ενταθούν οι έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί πόσο έχει εξαπλωθεί. Κάλεσαν επίσης τους πολίτες να αναφέρουν δέντρα που εμφανίζουν ύποπτα σημάδια. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη καταρτήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση που το σκαθάρι εμφανιστεί στην επικράτειά τους. Η ανίχνευσή του στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία ενισχύει τους φόβους ότι μπορεί να αποκτήσει μόνιμη παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγαρία ζήτησε το θέμα να συζητηθεί στην επόμενη σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1928, αυτοκτονεί στην Πρέβεζα ο ποιητής Κώστας Καριωτάκης. 1954, η Γαλλία συμφωνεί να παραχωρήσει ανεξαρτησία στο Βιετνάμ, το οποίο θα χωρίζεται σε δύο κράτη, το βόρειο και το νότιο. 1965, σοβαρά επεισόδια στη διάρκεια μεγάλης πανφοιτητικής διαδήλωσης έχουν αποτέλεσμα το θάνατο του φοιτητή Σωτήρη Πέτρουλα. 1975, εκδίδεται το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας Ελευθεροτυπία. 1989, πεθαίνει ο ζωγράφος μας Γιάννης Τσαρούχης. 1998, πεθαίνει ο Αμερικανός αστροναύτης Alan Shepard, ένας από τους λίγους τυχερούς που πάτησαν το πόδι τους στη Σελήνη.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Μια συγκινητική ανάρτηση για τον Τόλι Βοσκόπουλο έκανε η Άντζελα Γκερέκου με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την ημέρα που ο αγαπημένος ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή. Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του συζύγου της, ανέβασε μερικές φωτογραφίες από την κοινή της πορεία μαζί του, τα γλέντια, τις στιγμές με την κόρη τους, αλλά και κάποια πιο πρόσφατα στιγμιότυπα λίγο πριν εκείνος πεθάνει. 5 χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της. Οι δύο πρώην συμπαίκτες του Survivor επέλεξαν να πάνε εκδρομή στη Μεσορόπη Καβάλας, από όπου και δημοσίευσαν στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες. Όπως φαίνεται στα πλάνα, τα μονοπάτια από τα οποία πέρασαν ήταν αρκετά δύσβατα, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί άνετα ο Σταύρος Φλώρος με το αναπηρικό του αμαξίδιο, όμως αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο, καθώς ο Μάνος Μαλιαρός τον κουβάλισε στην πλάτη του και οι φίλοι και συγγενείς ακολουθούσαν, μεταφέροντας το αμαξίδιο με τα χέρια τους. Οι δύο άντρες έκαναν επίσης βόλτες στην πόλη και ασχολήθηκαν με διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με τον Μάνο Μαλιαρό να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής του πως περίμενε αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό. Τον Μάιο, ο παίκτης του Survivor τραυματίστηκε σοβαρά στη θάλασσα του Αγίου Δομινίκου. Χτυπήθηκε από ταχύπλοο σκάφος την ώρα που έκανε ψαροντουφεκό. Ο τραυματισμός ήταν τόσο κρίσιμος που προκάλεσε την αναβολή του reality επιβίωσης, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό. Αμέσως μετά το ατύχημα, μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο από κατάσταση στο Μαϊάμι, από όπου επέστρεψε στην Ελλάδα στις 16 Ιουλίου.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1928. Αυτοκτονεί στην Πρέβεζα ο ποιητής Κώστας Καριωτάκης. 1954. Η Γαλλία συμφωνεί να παραχωρήσει ανεξαρτησία στο Βιετνάμ, το οποίο θα χωρίζεται σε δύο κράτη, το βόρειο και το νότιο. 1965. Σοβαρά επεισόδια στη διάρκεια μεγάλης πανφοιτητικής διαδήλωσης έχουν αποτέλεσμα το θάνατο του φοιτητή Σωτήρη Πέτρουλα. 1975. Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας Ελευθεροτυπία. 1989. Πεθαίνει ο ζωγράφος μας Γιάννης Τσαρούχης. 1998. Πεθαίνει ο Αμερικανός αστροναύτης Alan Shepard, ένας από τους λίγους τυχερούς που πάτησαν το πόδι τους στη Σελήνη.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες, 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, 4,69. Άρλα τυρί κρέμα, 1,69.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
3: Pampers πάνες, 12,98 και στα δύο τεμάχια, μείον 3 ευρώ. Dixan σκόνη ή τζελ πλυντηρίου ρούχων, 9,79. Teza Universal Spray, 2,49.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελλομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: κλαις, θα βρεις άλλες χαρές. Δεν θα έρθει αυτή ξανά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Η κυβέρνηση πρόκειται να ανάψει το πράσινο φως για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων κόστους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο η περιφέρεια Αττικής, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αρκαδία, Λακωνία, Έτολο, Ακαρνανία, Αχαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδος. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε μέτρα στήριξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ενώ ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων ενδέχεται να αναγκάσουν την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα στήριξης για τους οικονομικά ασθενέστερους. Το Traffic Commander είναι το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας που στόχο έχει να συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αγορές υποτιμούν τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, ειδικά στην Ευρώπη που θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Κρίσιμες ώρες για την υπόθεση του Kings Kangua στην ΑΕΚ με τον 27χρονο μέσο της Μπερσεβά να μεταφέρει στην πρόεδρο της Ισραηλινής ομάδας ότι η επιθυμία του είναι να πάρει μεταγραφή. Το σύριαλ Δημήτρης Γιαννούλης πλησιάζει στο τέλος του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άμεσα θα υπάρξουν εξελίξεις και ο διεθνής αριστερός μπακ θα καταλήξει στην επόμενη ομάδα του, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να είναι οι δύο πιο ισχυροί υποψήφοι. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Μπάξη την Πέμπτη στην Ουγγαρία. Στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης ενσωματώθηκε ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι θα βρίσκεται στην αποστολή. Με πληθώρα απουσιών θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Δυναμό Κιέβου τον ΠΑΟΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς σημαντικοί παίκτες δεν υπολογίζονται. Ένας εξ αυτών είναι ο Κωνσταντίν Βιφτσαρένκο, που τραυματίστηκε στο γόνατο και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Στο μπάσκετ, η Dubai BC έκανε την πρώτη επίσημη κρούση στον Ολυμπιακό για τον Thomas Walkup, με τους ερυθρόλευκους να απορρίπτουν την πρόταση.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
3: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, ανατολική Στερέα και Εύβοια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6, στο Αιγαίο νότιοι 3 με 5, το απόγευμα βόρειοι βορειοανατολική τοπικά έως 6 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 33 Καβάλα, 36 Αλεξανδρούπολη, Μύκονος, Πρέβεζα, Ηράκλειο, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Κέρκυρα, Χανιά, 38 Αθήνα, Άρτα, 40 Γιαννιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
3: Μια συγκινητική ανάρτηση για τον Τόλι Βοσκόπουλο έκανε η Άντζελα Γκερέκου με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την ημέρα που ο αγαπημένος ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή. Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του συζύγου της, ανέβασε μερικές φωτογραφίες από την κοινή της πορεία μαζί του, τα γλέντια, τις στιγμές με την κόρη τους, αλλά και κάποια πιο πρόσφατα στιγμιότυπα λίγο πριν εκείνος πεθάνει. 5 χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της. Οι δύο πρώην συμπαίκτες του Survivor επέλεξαν να πάνε εκδρομή στη Μεσορόπη Καβάλας, από όπου και δημοσίευσαν στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες. Όπως φαίνεται στα πλάνα, τα μονοπάτια από τα οποία πέρασαν ήταν αρκετά δύσβατα, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί άνετα ο Σταύρος Φλώρος με το αναπηρικό του αμαξίδιο, όμως αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο, καθώς ο Μάνος Μαλιαρός τον κουβάλισε στην πλάτη του και οι φίλοι και συγγενείς ακολουθούσαν, μεταφέροντας το αμαξίδιο με τα χέρια τους. δύο άντρες έκαναν επίσης βόλτες στην πόλη και ασχολήθηκαν με διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με τον Μάνο Μαλιαρό να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής του πως περίμενε αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό. Τον Μάιο, ο παίκτης του Survivor τραυματίστηκε σοβαρά στη θάλασσα του Αγίου Δομινίκου. Χτυπήθηκε από ταχύπλοο σκάφος την ώρα που έκανε ψαροντουφεκό. Ο τραυματισμός ήταν τόσο κρίσιμος που προκάλεσε την αναβολή του reality επιβίωσης, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό. Αμέσως μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι, από όπου επέστρεψε στην Ελλάδα στις 16 Ιουλίου.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
3: Ένα μικρό σκαθάρι που έχει καταστρέψει δεκάδες εκατομμύρια φράξους στη Βόρεια Αμερική εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Οι αρχές ενισχύουν τους ελέγχους καθώς φοβούνται ότι το έντομο μπορεί να εξαπλωθεί και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα ευρωπαϊκά δάση. Πρόκειται για τον σμαραγδένιο βλαστορίκτη της Φράξου, ένα έντομο ασιατικής προέλευσης που προσβάλλει τα δέντρα, γεννώντας τις προνύμφες του κάτω από το φλοιό τους. Καθώς αναπτύσσονται, οι προνύμφες καταστρέφουν τους ιστούς που μεταφέρουν νερό και θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα το δέντρο να εξασθενεί και τελικώς να πεθαίνει. Οι σλοβακικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν 18 έντομα αυτόν τον μήνα στην περιοχή Στρέντα Ναντ Μπόντρογκομ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Στην Ουγγαρία, δύο ενήλικα σκαθάρια βρέθηκαν τον Ιούνιο σε παγίδα στο δάσος Μπέρενγκ Σουράνι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η Ουγγρική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων χαρακτήρισε το έντομο έναν από τους σοβαρότερους εχθρούς των φράξων, δέντρα που συναντώνται σε πολλά ευρωπαϊκά δάση. Οι αρχές διέταξαν να τοποθετηθούν περισσότερες παγίδες και να ενταθούν οι έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί πόσο έχει εξαπλωθεί. Κάλεσαν επίσης τους πολίτες να αναφέρουν δέντρα που εμφανίζουν ύποπτα σημάδια. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη καταρτήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση που το σκαθάρι εμφανιστεί στην επικράτειά τους. Η ανίχνευσή του στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία ενισχύει τους φόβους ότι μπορεί να αποκτήσει μόνιμη παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγαρία ζήτησε το θέμα να συζητηθεί στην επόμενη σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, όνειρα, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

που έρχεται ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρεύστο, πο πο πο, απαπα, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, αχ καλό, το φυζάμε και οι δυο.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
7: Ότι είμαι ανόητος, ότι είμαι τυφλός, ότι δεν έχω

σαν κόσμο μυστικό και μπήκα σε λιμέρι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες, 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, 4,69. Άρλα τυρί κρέμα, 1,69.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
3: Πάμπερς πάνες, 12,98 και στα δύο τεμάχια, μείον 3 ευρώ. Διξάν σκόνη ή τζελ πλυντηρίου ρούχων, 9,79. Τέζα Universal Spray, 2,49.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: εγώ.
1: Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στην γεύση.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η κυβέρνηση πρόκειται να ανάψει το πράσινο φως για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων κόστους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο η περιφέρεια Αττικής, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αρκαδία, Λακωνία, Έτολο, Ακαρνανία, Αχαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδος. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε μέτρα στήριξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ενώ ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων ενδέχεται να αναγκάσουν την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα στήριξης για τους οικονομικά ασθενέστερους. Το Traffic Commander είναι το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας που στόχο έχει να συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αγορές υποτιμούν τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, ειδικά στην Ευρώπη που θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Κρίσιμες ώρες για την υπόθεση του Kings Kangua στην ΑΕΚ με τον 27χρονο μέσο της Μπερσεβά να μεταφέρει στην πρόεδρο της Ισραηλινής ομάδας ότι η επιθυμία του είναι να πάρει μεταγραφή. Το σύριαλ Δημήτρης Γιαννούλης πλησιάζει στο τέλος του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άμεσα θα υπάρξουν εξελίξεις και ο διεθνής αριστερός μπακ θα καταλήξει στην επόμενη ομάδα του, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να είναι οι δύο πιο ισχυροί υποψήφοι. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Μπάξη την Πέμπτη στην Ουγγαρία. Στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης ενσωματώθηκε ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι θα βρίσκεται στην αποστολή. Με πληθώρα απουσιών θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Δυναμό Κιέβου τον ΠΑΟΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς σημαντικοί παίκτες δεν υπολογίζονται. Ένας εξ αυτών είναι ο Κωνσταντίν Βιφτσαρένκο, που τραυματίστηκε στο γόνατο και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Στο μπάσκετ, η Dubai BC έκανε την πρώτη επίσημη κρούση στον Ολυμπιακό για τον Thomas Walkup, με τους ερυθρόλευκους να απορρίπτουν την πρόταση.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, ανατολική Στερέα και Εύβοια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6, στο Αιγαίο νότιοι 3 με 5, το απόγευμα βόρειοι βορειοανατολική τοπικά έως 6 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 33 Καβάλα, 36 Αλεξανδρούπολη, Μύκονος, Πρέβεζα, Ηράκλειο, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Κέρκυρα, Χανιά, 38 Αθήνα, Άρτα, 40 Γιαννιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια συγκινητική ανάρτηση για τον Τόλι Βοσκόπουλο έκανε η Άντζελα Γκερέκου με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την ημέρα που ο αγαπημένος ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή. Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του συζύγου της, ανέβασε μερικές φωτογραφίες από την κοινή της πορεία μαζί του, τα γλέντια, τις στιγμές με την κόρη τους, αλλά και κάποια πιο πρόσφατα στιγμιότυπα λίγο πριν εκείνος πεθάνει. 5 χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με σένα, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της. Οι δύο πρώην συμπαίκτες του Survivor επέλεξαν να πάνε εκδρομή στη Μεσορόπη Καβάλας, από όπου και δημοσίευσαν στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες. Όπως φαίνεται στα πλάνα, τα μονοπάτια από τα οποία πέρασαν ήταν αρκετά δύσβατα, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί άνετα ο Σταύρος Φλώρος με το αναπηρικό του αμαξίδιο, όμως αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο, καθώς ο Μάνος Μαλιαρός τον κουβάλισε στην πλάτη του και οι φίλοι και συγγενείς ακολουθούσαν, μεταφέροντας το αμαξίδιο με τα χέρια τους. Οι δύο άντρες έκαναν επίσης βόλτες στην πόλη και ασχολήθηκαν με διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με τον Μάνο Μαλιαρό να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής του πως περίμενε αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό. Τον Μάιο, ο παίκτης του Survivor τραυματίστηκε σοβαρά στη θάλασσα του Αγίου Δομινίκου. Χτυπήθηκε από ταχύπλοο σκάφος την ώρα που έκανε ψαροντουφεκό. Ο τραυματισμός ήταν τόσο κρίσιμος που προκάλεσε την αναβολή του reality επιβίωσης, ενώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό. Αμέσως μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο από κατάσταση στο Μαϊάμι, από όπου επέστρεψε στην Ελλάδα στις 16 Ιουλίου.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ένα μικρό σκαθάρι που έχει καταστρέψει δεκάδες εκατομμύρια φράξους στη Βόρεια Αμερική εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Οι αρχές ενισχύουν τους ελέγχους καθώς φοβούνται ότι το έντομο μπορεί να εξαπλωθεί και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα ευρωπαϊκά δάση. Πρόκειται για τον σμαραγδένιο βλαστορίκτη της Φράξου, ένα έντομο ασιατικής προέλευσης που προσβάλλει τα δέντρα, γεννώντας τις προνύμφες του κάτω από το φλοιό τους. Καθώς αναπτύσσονται, οι προνύμφες καταστρέφουν τους ιστούς που μεταφέρουν νερό και θρεπτικά συστατικά με αποτέλεσμα το δέντρο να εξασθενεί και τελικώς να πεθαίνει. Οι σλοβακικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν 18 έντομα αυτόν τον μήνα στην περιοχή Στρένταν αντ Μπόντρογκομ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Στην Ουγγαρία, δύο ενήλικα σκαθάρια βρέθηκαν τον Ιούνιο σε παγίδα στο δάσος Μπέρενγκ Σουράνη, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η Ουγγρική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων χαρακτήρισε το έντομο έναν από τους σοβαρότερους εχθρούς των φράξων, δέντρα που συναντώνται σε πολλά ευρωπαϊκά δάση. Οι αρχές διέταξαν να τοποθετηθούν περισσότερες παγίδες και να ενταθούν οι έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί πόσο έχει εξαπλωθεί. Κάλεσαν επίσης τους πολίτες να αναφέρουν δέντρα που εμφανίζουν ύποπτα σημάδια. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη καταρτήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση που το σκαθάρι εμφανιστεί στην επικράτειά τους. Η ανίχνευσή τους στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία ενισχύει τους φόβους ότι μπορεί να αποκτήσει μόνιμη παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγαρία ζήτησε το θέμα να συζητηθεί στην επόμενη σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
5: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες, 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, 4,69. Άρλα τυρί κρέμα, 1,69.
6: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
5: Πάμπερς πάνες, 12,98 και στα δύο τεμάχια, μείον 3 ευρώ. Διξάν σκόνη ή τζελ πλυντηρίου ρούχων, 9,79. Τέζα Universal Spray, 2,49.
6: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 21 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1928. Αυτοκτονεί στην Πρέβεζα ο ποιητής Κώστας Καριωτάκης. 1954. Η Γαλλία συμφωνεί να παραχωρήσει ανεξαρτησία στο Βιετνάμ, το οποίο θα χωρίζεται σε δύο κράτη, το βόρειο και το νότιο. 1965. Σοβαρά επεισόδια στη διάρκεια μεγάλης πανφοιτητικής διαδήλωσης έχουν αποτέλεσμα το θάνατο του φοιτητή Σωτήρη Πέτρουλα. 1975. Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας Ελευθεροτυπία. 1989. Πεθαίνει ο ζωγράφος μας Γιάννης Τσαρούχης. 1998. Πεθαίνει ο Αμερικανός αστροναύτης Alan Shepard, ένας από τους λίγους τυχερούς που πάτησαν το πόδι τους στη Σελήνη.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό 4,69. Άρλα τυρί κρέμα 1,69.
3: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
2: Pampers Panes 12,98 και στα δύο τεμάχια μείον 3 ευρώ. Dixan Scone ή gel πλυντηρίου ρούχων 9,79. Teza Universal Spray 2,49.
3: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η κυβέρνηση πρόκειται να ανάψει το πράσινο φως για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων κόστους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο η περιφέρεια Αττικής, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αρκαδία, Λακωνία, Έτολο, Ακαρνανία, Αχαΐα, Φωκίδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Ρόδος. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε μέτρα στήριξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ενώ ενδεχόμενες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων ενδέχεται να αναγκάσουν την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα στήριξης για τους οικονομικά ασθενέστερους. Το Traffic Commander είναι το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας που στόχο έχει να συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αγορές υποτιμούν τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, ειδικά στην Ευρώπη που θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Κρίσιμες ώρες για την υπόθεση του Kings Kangua στην ΑΕΚ με τον 27χρονο μέσο της Μπερσεβά να μεταφέρει στην πρόεδρο της Ισραηλινής ομάδας ότι η επιθυμία του είναι να πάρει μεταγραφή. Το σύριαλ Δημήτρης Γιαννούλης πλησιάζει στο τέλος του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι άμεσα θα υπάρξουν εξελίξεις και ο διεθνής αριστερός μπακ θα καταλήξει στην επόμενη ομάδα του, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να είναι οι δύο πιο ισχυροί υποψήφοι. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Μπάξη την Πέμπτη στην Ουγγαρία. Στο πλήρες πρόγραμμα προπόνησης ενσωματώθηκε ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι θα βρίσκεται στην αποστολή. Με πληθώρα απουσιών θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Δυναμό Κιέβου τον ΠΑΟΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς σημαντικοί παίκτες δεν υπολογίζονται. Ένας εξ αυτών είναι ο Κωνσταντίν Βιφτσαρένκο, που τραυματίστηκε στο γόνατο και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Στο μπάσκετ, η Dubai BC έκανε την πρώτη επίσημη κρούση στον Ολυμπιακό για τον Thomas Walkup, με τους ερυθρόλευκους να απορρίπτουν την πρόταση.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, ανατολική Στερέα και Εύβοια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6, στο Αιγαίο νότιο 3 με 5, το απόγευμα βόρειο βορειοανατολική τοπικά έως 6 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 33 Καβάλα, 36 Αλεξανδρούπολη, Μύκονος, Πρέβεζα, Ηράκλειο, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Κέρκυρα, Χανιά, 38 Αθήνα, Άρτα, 40 Γιαννιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?